0: Άμα.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ζή. Είμαι η Καρμελίτα.
1: Βάλια.
0: That's me.
1: Βάλια.
0: Α, James Brown.
1: Ρίβα, ρίβα.
0: Ρίβα. Yo te quiero mucho. Hasta mañana, mi cielo.